τσχόντε χάλιλ, τσχόντε ματσιβίνε, τσχόντε ματσαχκόνε άμπιλτε. Κονί και χάλιλ, τον κυβίνε τερκούς πελτε σόβιλ γιόλ του σκρίρ, όχι στο κορέ τρέλαχο, τσχόντε κτά τουρκιάχ, μα χωζαχ κυβλάν. Τσχόντε κτά τουρκιάχ, μα τσαχκόν άμπιλ, δοκτέν κιούκ ετέχα, κονί και χάλιλ. Τσίρ, σε κορέ γιόλ, χάλιλ, τσχόντε κρικέ. Μα τσαχκόνε άμπιλ, τεχέ, τον κμόνε τχάι. Τσχόντε κρέ. Τουάνε λτσέσια κονίκιο κιούνε, τουάνε λοχλάβιλ, τσίρ σε κοκκιόλο.